Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Καϊχός, έπος, νέπε. Ανιμαδβέρσα, ελευθέρωπαϊ, άρετος έστι.